ότι σκίσε εγκόμα. Ως λαλήλου και ούτε και εγώ πως ο πάντς. Ενώ μου να συνέλα μου φοίτσου λούσο σκίσε σε... Αι κιν κιν. Μα καμή πάρα πάνω και ο Ζαράιο κούσε αβελεμπούλ, ξα βουλήλ. Εγώ του happy birthday που πότε ο Ζαράιο σε ένα πλάτσε σε μφίσε λαγό καϊ φίσε λαγό να κουμκουλόφου 107.6 FM. Καμά ξέρω είναι MTU. DJ Nice, lomkenenezo, uthi lo nje lomkenenezo sisonke kusho laphana ubongeka wakazondi endaweni yase France. I'm sure baningi abawukhumbulayo uthi lomkenenezo lo. Hey, mekuli ya minwe bato. No wangena le. Hey, dami nga ngcina ngisimkhuluma ngayedwa. Hey, nga ngcina singkhuluma manje, ngifuna uqoma manje. Ngizo lu mekungenele ngoma ngithi we Jesu. Aso longo. Alright, sala parebzo ze ishumi nanhlano noma ishumi nanhlano ngaphambi kokuthi kubumba nehora lesi lokuqala kwasekhaya umsakazi uMgungundlovu wa 107.6 FM. Ake ngenze kanje kuqala, bese siyaqhubeka.

0: Τολόπου, νερκού, τάκ, γενόξι, νεμακάς.
1: Ελλή, πουταμάρες παιδιών, και τσιγελελε.
0: Άνιδε κέσετ ενιόν, και
1: λίγο μακόνια.
0: Φουβούλτος FM.